Κάτε 50 μήνες είναι το πάνω της τρέλας. Ράδιο Μάλγα, Ράδιο Νέρια, Ράδιο Νουκούδο, Ράδιο Ναθία. Αρτούρο Μορένο, και εγώ Ασπάνια, εμούς και δε φουρτούνα. Σου φέρω μαστάντη, ας τα κονσιγείου σου σόνιο δε σερκαντάντη. Ετού που ασόρτη, δε διπουτάτη ρετεμίνη του είναι σατέλητης. Todo mundo preguntándome por Facebook. Porque hay revuelo. Pues podemos anunciar que Arturo Moreno, temporada que ven.

της και Wikes. Αλλά 5 minutes είναι το σεγούν, μου στάσκω ήταν το βέντε το κάρ. Κάρι δηλαδή και μάρτσα, πότσα μάρ με δίτρο μου πόκου, σύνο μάντα μου μέσα σε διάοδιο, μάντα μου μέσα σε καρδιάοδιο, δίμουλο, ο μάντα μέσα σε ανουνθιάντο με, όχι Δανιέλ, ανούνθια με ή και δίσω ορκέστα, έβους κοτσόιο. Πορμένια, προβέτε και στάμουν στην τριέτο, στάσκω ήταν το αλήθεια, ατρέβε τα ραδιοάλγα, ακρέδι μισόρα τα κατένα στη ράδιο αλήθεια, Nova Hit, ράδιο Ρονκούδο, ράδιο Ναρθέα. Ενώ μαχίκτε καρβάλιο, παραπερχαντίνιο σε τέρα τεζονέιρε, κόστα τα μόρτη.